0: Καναράς, όνομα και χρώμα. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
2: Γίτσες!
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη.
4: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

shared my thoughts about us with a few friends of mine.

simply because I told them that I

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθήκη.
1: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειοθήκη.

0: πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
1: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: from yesterday and today on 99.1.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθήκη.
2: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
3: Χιλιώτης. Εργαλειοθήκη.

0: Καναράς, όνομα και χρώμα. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: 99.1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και buggy. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίσταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
2: Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
2: Άσπρο.
3: Μαύρο.
2: Άσπρο.
3: Μαύρο.
2: Άσπρο.
1: Το χρώμα προκαλεί.
4: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις?
1: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
5: Εγώ θέλω το μπλε.
1: Το χρώμα μας πάει μακριά.
5: Ταξί.
1: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
6: Άσπρο πάντο.
1: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
7: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 344 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1ης Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521 0 55 122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
1: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις. Να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: New York, Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
5: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
4: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
6: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερο.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

Ακούτε ραδιοδράμα 99,1. Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν ανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, δράμα. Τηλέφωνο 2521 055 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy.
0: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού. Πάπυρος Παπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 0 47 739.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ, και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
2: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. New York, casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports.

0: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521-055-122, Κρασόπουλος Tech Therapy. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου. Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης. Εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
6: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
6: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
6: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210. 48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
2: Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
3: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
4: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
3: Εσύ για πού το έβαλες?
4: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
3: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
5: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
6: Ρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
7: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1. All day.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
4: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης. Πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου, Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99,1. 99,1. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά μαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Κρασόπουλος Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2521 047 739. Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
1: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
2: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
1: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
3: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
3: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερο.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

0: 99,1. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο, αφήστε Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο, αφήστε Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο, αφήστε Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου, Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη. Ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο. Εσείς?
2: Και εμείς. Αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας. 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
8: Now back to the music. I didn't like him. What's to like? Rock Radio. What?
9: Hello there.
8: Greetings. Via satellite.
9: Mind if I ask your name?
8: Rock Radio 104.7, Thessaloniki, Greece.
10: I'm doing ID. Vakaris.
11: Rock Radio.
10: Vakaris, Vakaris, it's Rock Radio. Vakaris, it's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vakaris at Rock Radio. Good fun. Enjoy the day.

21 Σεπτεμβρίου 1999. Κοκοδόνα, μπροστά μου. Σαν να μην πέρασε ένα λεπτό. Που πατάω το κουμπί και ξεκινάνε οι Genesis. Με το Turn It On Again. All My Life. And the TV show. And the radio. Και βγαίνει στον αέρα το πρώτο rock ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης. Rock Radio στους 104,7. Μικέλ. Ξεκίνησε το Double Trouble. Παρία με τα οπτικά Σάνης. Αριστοτέλους 11. Καλησπέρα και στο ραδιοδράμα 99.1. Χρόνια πολλά, Ροκρίνιο. Απλά, όταν σας μιλάνε

0: μία κατηγορία μόνο το αυτό το ραδιόφωνο. Απλά πες όρο χρήδιο, Μικέλη. Σας περιμένω 2-31-0-25-104-7. Θα πάω στο κεντρικό μου χορηγό, στο Double Trouble εδώ, με τα οπτικά Ζάνης. Και η ιστορία συνεχίζεται.
1: Γυαλιά πουλάνε πολύ, την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά, εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά, Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.

Επιστρέφει το Rock Radio στα 10 μετά τις καλοκαιρινές διακοπές για ολόκληρο τον Αύγουστο. Αν δεν έχετε ψηφίσει, κάντε το στο rockradio.gr. Η YouTube είναι στο νούμερο 8 μέχρι και την 5η το βράδυ με το Street of Dreams. Στην κορυφή άρα και θα είναι η μοναδική Rolling Stones. Θα πάμε να τσοβολάψουμε ευθύς αμέσως με το In the Stars από το Foreign Tongue, στο ολοκένουργιο δικό τους studio album. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα τα λάνια. Δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Πάνω στο σανίδι θα πεθάνουν, να ξέρετε. Είναι κάποιοι άνθρωποι που λένε εγώ στα πόδια μου και πάνω εκεί, εκεί στη σκηνή. In the Stars για όλο τον Αύγουστο στην κορυφή του Rock Radio Top 10. Θα ρίξουμε και μία ματιά στην θερμοκρασία, μία χορηγία. Δικιά μου. Δικιά μου χορηγία είναι. 33 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. Με υγρασία στο 55%. Εντάξει. Καλά, δεν σας έχω. Καλύτερα, δεν είναι.

0: Καλό μήνα και σε σένα, Δημήτρη Παναγιωτήδη. Καλό μήνα, κυρίες και κύριοι. Μην ξεχνάτε, ο Σεπτέμβρης έχει εκπληκτικές θάλασσες. Αλήθεια σας λέω. Και δεν έχει και τον Μπούγιο που έχει τους προηγούμενους μήνες. Κοντινές και μακρινές παραλίες. Ο Σεπτέμβριος είναι πραγματικά μία απόλαυση στην παραλία. Να τα λέμε αυτά εδώ. Θυμήθηκα για σας, Άριο Speedwagon, In Your Letter, Double Trouble, παρέα με το δικά της Ζάνης, Αριστοτέλους 11. Ό,τι αφορά τα ματάκια σας. Γυαλιά ηλίου, όλες οι μάρκες, γυαλιά οράσου, κακή επαφή, τα πάντα. ZanisOptics.gr. Αφήνουμε τους Άριο Speedwagon, πάμε να συναντήσουμε τους μοναδικούς Journey.
1: More of the hottest music with Sotiris Vakaros.

Τάσος. Γεια στα Σούλη, αγόρι μου, καλή εβδομάδα, καλό μήνα. Τα καλύτερα και το καλύτερο σταθμό της πόλης μου γράφει. Τα Σούλη μου, I love you. Α, Jeff Leppard, και αυτούς τους αγαπάω πάρα πολύ. When love...

0: Ξέρετε, επειδή έχω τον Δημήτρη μετά, αλλά και τον Νίκο, για σου Νίκ. Τα γουέρι μου. Λοιπόν, Δημήτρη, θυμάμαι το 2004 που είχαμε φέρει εδώ το Ροκρίτιο και τον Άλις Κούπερ για συναυλίες στο Πάικου Sports Arena. Μερικές μέρες πήγες γεννηθεί εσύ, να ξέρεις. Έτρεχα από εδώ πανικόβλητος για τον Άλις, πανικόβλητος να τα μπορέσω να τα τακτοποιήσω όλα, να τα φέρω βόλτα. Και τελικά συναντήσαμε ένα καταπληκτικό καλλιτέχνη, καταπληκτικό άνθρωπο. Μας έδωσε και μια πάρα πολύ ωραία συναυλία εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μιλάω φυσικά για τον μοναδικό Άλις Κούπερ, που θα τον απολαύσουμε σε μια από τις τεράστιες επιτυχίες του. Κάτσε αυτή που ψάχνω τώρα, γιατί ξέρετε εμένα μου αρέσει να τα αλλάζω όλα ταυτόχρονα live. Λοιπόν, να τους Άλις, έλα.
1: Hello kiddies, this is Alice Cooper on Rock Radio 104.7.
0: Μα δούμε, τεράστια επιτυχία, Better of Nails.

0: Πώς το πες αυτό, πώς το πες αυτό, Μπάμπη?
1: Χρόνια πολλά στη ραδιοφωνάρα.
0: Άρε φιλαράκι μου, φιλαράκι μου, και καλό μήνα να έχουμε. Καλά είσαι, τι γίνεται Ασόν Κυρκής? Τι γίνεται στον Κυρκής, τα νέα από το Ασόν Κυρκής εκεί πέρα το θανατηφόρο, φιλή, για λέγε.
1: Έχει τα ξεκινήσει ζεστούλα, αλλά λίγο τρακοντήσουν τα βαράμι λίγο, κατάλαβες.
0: Εντάξει, λίγο υποχώρηση, λίγο, δηλαδή εντάξει τώρα, άλλες φορές, τώρα θα είμαστε κάποιος στους 36-37, τώρα είμαστε κάποιος στους 35 και γύρω είμαστε. Λίγο υποχώρηση. Θα σου λέω, 34,
1: ξέρετε. Στον τρίτο που έχεις φύγει από τον Άλλη Σκουμπέρ, θυμάμαι ήταν στο Σπαρ Φως Αρένα, τότε την εποχή που τον είχες φέρει.
0: Έτσι ακριβώς, το Πάοξ Φως Αρένα έγινε πανηγύρι, αλλά μιλάμε για φοβερό Άλλη Σκουμπέρ. Φοβερό Άλλη Σκουμπέρ.
1: Το που ήμουν και εγώ και πέρα, που το θυμάμαι, δε, το κόμμα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
1: Όπως και η STP που ήταν στην πύλη αξιού του 2004, πάλι από το Ροκρέντιο.
0: Βέβαια, και είχαμε φέρει Glenn Hughes, Johnny Turner, Stranglers. Μετά για τα γενέθλια του Ροκρέντιο φέραμε Intelligent Music Project με Ρόνι Ρομέρο και Carl Sentence. Η πρώτη συναυλία μετά τα lockdown και εντελώς δωρεάν. Κατάλαβες. Και απ' έξω να μας μετράνε με μέτρο-μέτρο, αν έχουμε τις σωστές αποστάσεις. Άστα, μην την ψάχνουμε. Εντάξει. Γεια σου, Παμπίνιο. Χρόνια πολλά, Ροκρέντιο Μικέλ.
1: Χρόνια πολλά.
0: Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Desmond Child, η Diane Warren και φυσικά ο Alice Cooper. Από το album Trash, το μοναδικό Trash του Alice Cooper, Better Nails.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης. Εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210-30-053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
6: Τι και στίχη από τον τραγουδοποιό Γιάννη Κούλιαλη. Δεν αντέχω άλλο.
7: Δεν αντέχω άλλο, θα σαλτάρω. Όλη μέρα τρέχω σαν το χάρο.
6: Γιάννης Κούλιαλης,

0: Έσπασε η οθόνη του iPhone μου. Καταστράφηκα. Τι να κάνω τώρα?
1: Μην ανησυχείς. Pi Genius είναι εδώ για σένα. Από το 2010 και πλέον σε νέο, ανανεωμένο και μεγαλύτερο χώρο. Στην Ιασονίδου 9, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με άνετη πρόσβαση. Εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό αναλαμβάνει τις απλές αλλά και τις πιο σύνθετες επισκευές. Και τα πάντα από αξεσουάρ για iPhone και Mac υπολογιστές.
0: Ναι, αλλά το iPhone μου είναι παλιό. Θα αξίζει άραγε.
1: Είπαμε, οι καλύτερες τιμές. Και με την ευκαιρία, ρίξε μια ματιά στις προσφορές που έχουν σε μεταχειρισμένα και ελεγμένα με εγγύηση iPhone, αλλά και iMac και MacBook. Ακόμη και καινούργια stock σε προσφορά. Πληροφορίες επικοινωνίας στο www.igenius.gr ή τηλεφωνικά στο 2310 277 844.
2: Και στο τηλερίς.gr.
3: Έλεος πια. Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: Το κορυφαίο όνομα των δρόμων λάμπει ακόμα περισσότερο όταν βρεθεί στα κατάλληλα χέρια. Δημιστός Mercedes Service. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων, πλήρης μονάδα τεχνικής υποστήριξης με τμήμα φανοποιίου, ανταλλακτικών και αξεσουάρ. Δημιστός Mercedes Service. Σε δύο σημεία στη Θεσσαλονίκη. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 49 έναντι Ιπποκράτιου. Και νέο κατάστημα για επιβατικά ακίνη φορτηγά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη πίσω από τα κινητήρια της Πηλαίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2310-216-434. Αφήστε το αστέρι σας να σας οδηγήσει στα χέρια της Δημιστός Mercedes Service.
5: This is Glenn Hughes, and you're listening to Rock Radio 104.7, Greece.
6: Hey, everybody, this is Joe Lynn Turner, and you're listening.

0: Μία από τις τρελές συναυλίες, έτσι που καλά ήταν στην πηλή αξίου, έτσι. Νίκο, Νίκο, ήσουν στην συναυλία HTP, ε?
1: Ναι, Σωτήρη, ήμουν ο φωτογράφος
0: εκεί πέρα,
1: του live αυτού. Και μάλιστα
0: Leather Project, τρέλα, για λέγε.
1: Με κυνηγούσες και μου λέγες, Νίκο, κρύψε τη φωτογραφική μηχανή.
0: Μην μας πάρουν χαμπάρι.
1: Πάρουν χαμπάρι και θα μας πετάξουν έξω. Και δεν προλάβαινα να κρύβω τη μηχανή, αλλά τελικά βρήκα τρόπο. Και τράβηξα πλάνα.
0: Τράβηξες,
1: και τον Τάιλερ και τον Χιούς.
0: Έτσι, το
1: μια συναυλία ξέχαστη.
0: Μιλάμε για τρομερό ένα σκηνικό.
1: Έτσι.
0: Έτσι, όπου όλο, για να καταλάβετε όσοι δεν ήσασταν εκεί, όλη η πλάτη της σκηνής ήταν το λογότυπο του Rock Radio.
1: Ναι. Οι Long Live είχαν στήσει ένα βίντεο τρυποδάκι με κάμερα.
0: Έτσι.
1: Sony, θυμάμαι, και μου λέει ο Γιώργος τον Long Live. Τράβα. Σταθερά εκεί.
0: Τράβα, τράβα, ναι. Τράβα. Ξέρεις ότι για εκείνη τη συναυλία που εδώ στη Θεσσαλονίκη που δώσανε, ο Glenn Hughes, ναι, στο site του, στο επίσημο του site, είπε: από όλες τις συναυλίες που έκανε σε όλο τον κόσμο, αυτό ήταν το ωραιότερο venue, η ωραιότερη οργάνωση με τα ωραιότερα ηχητικά κλπ. Και μας είχε φωτογραφία, έτσι, στο site του και μας έδωσε τιμητική διάκριση.
1: Καλά, απίστευτα πράγματα. Έτσι, περάσαμε, πολύ ωραία.
0: Περάσαμε πολλά, πολύ ωραία.
1: Δεν ξεχνιούνται με τίποτα.
0: Έτσι, και ο κόσμος πέρασε πολύ ωραία. Τέλεια, τέλεια.
1: Τέλεια.
0: Να μου είσαι καλά, Νίκ. Η Μίρκα, η Παπαγιουβάνη κατέφτασε. Καλό μήνα και χρόνια πολλά στο σταθμό της καρδιάς μας, μου γράφει. Στο σταθμό που έχει καλουχήσει πολλές γενιές. Χρόνια πολλά, Rock Radio Μικέλ. Πάντα επιτυχίες, μου γράφει η Μίρκα. Πάμε τώρα. Είστε στο Double Trouble, παρέμβατε από την Καζάνη, Αριστοτέλους 11. Σε απευθεία σύνδεση στο ραδιοδράμα είναι το Rock Radio Μικέλ. Τσακώστε τα καφεδάκια σας, τα αγαπημένα σας snacks, τα αγαπημένα σας ροφήματα, αδροσιστείτε. Και πάμε να κάνουμε το μοναδικό
2: flashback
0: με Natalie S. Handmade στο Instagram, στο Facebook και σε επιλεγμένες boutique σε ολόκληρη την Ελλάδα. Απίστευτες δημιουργίες, απίστευτα σχέδια είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Ρούχα, αξεσουάρ και άλλα πολλά θα βρείτε στο Natalie S. Handmade. Λοιπόν, 1 Σεπτεμβρίου, καλό μήνα, σαν σήμερα γυρνάω στο 1980 και στην κορυφή του Billboard Hot 100 συναντάω τον μοναδικό Christopher Cross σε ένα τραγούδι ορόσημο και για αυτόν, αλλά και για πολλούς και για πολλές.

0: Λοιπόν, πάμε λίγο. Αυτό είναι το μοναδικό.
1: Flashback.
0: Με Νάταλια Σάνμιν, Instagram και Facebook. 1980 γυρίσαμε σαν σήμερα 1 του Σεπτέμβρη. Στην κορυφή του Billboard Hot 100. Christopher Cross και Sailing. Δημήτρης Βακάρος στο μικρόφωνο και Δημητράκη μου.
2: Καλησπέρα και πάλι. Δεν πέρασαν ούτε 45 λεπτά. Είμαστε και πάλι εδώ.
0: Έτσι εδώ, γιατί πρέπει να με ενημερώσει τώρα τι θα ακούσουμε.
2: Πάμε στο καλύτερο rock album της περασμένης χρονιάς, αυτής της χρονιάς βασικά, του 26, με βάση τα Grammy. Είναι η Turnstile, τους οποίους διασκευάζει ο Elton John από το album το Double που κυκλοφόρησε την Παρασκευή. Με γεμάτο διασκευές και θα ακούσουμε τον Elton John στην ερμηνεία του Singing Birds.
0: Πήγαμε.

0: Γυαλιά πουλάνε πολύ. Την επιστήμη δεν την ξέρουν όλοι. Ζάνης Οπτικά. Εμπιστέψου τον οπτικό σου. Λύσεις για όλα τα προβλήματα της όρασής σου. Το πιο ενημερωμένο μαγαζί στα γυαλιά οράσεως, ηλίου και φακών επαφής. Ζάνης Οπτικά. Αριστοτέλους 11. Προσέχει τα μάτια μας από το 1999. Οπτικός, οπτομέτρης με μάστερ στη Βιέννη. www.zanisoptics.gr. Ζάνης Οπτικά. Γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να είσαι ο καλύτερος.
1: Success. More action. Rock Radio's Top 10. Rocking the Universe on 104.7. Number 10.
0: The script. The crowd was singing Wonderwall.
2: The crowd was singing Wonderwall. In all the world, we're beautiful.
1: Number 9.
0: Generation Radio. The Melody. U2, Street of Dreams.
1: Number 7.
0: Charles Kelly, Richard Marx, driving and listening to music.
3: We were just driving, listening to music.
1: Number 6.
0: Ella Langley, Morgan Wallen, I Can't Love You Anymore.
1: Number 5.
0: Aspen Creek featuring Large Subsound. Tell me.
1: Number 4.
0: The Rumblin', The Fallen.
1: Number 3.
0: Keith Urban, Michael McDonald. We Go Back.
1: Number 2.
0: Emma Rosa, Good Enough.
1: Number 1.
0: The Rolling Stones, In the Stars.
4: Ψηφίστε το αγαπημένο σας τραγούδι στο www.rockradio.gr. Ακούστε τα αποτελέσματα και το Rock Radio Top 10 κάθε Πέμπτη στις 10 το βράδυ στα Night Tracks. Φυσικά στο
1: Rock.

από τα κορυφαία τραγούδια που μας έχουν δώσει η Survivor, Backstreet Love Affair, 1986, One Second Count Album. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος, είμαστε παρέα με τα οπτικά Σάνης, Αριστοτέλους 11, στο Ροκρίτιο Μικέλ. Κάντε μια στάση, τα Μικέλ είναι το στέκι μας, θα τονωθείτε να ξεκουραστείτε. 425 καταστήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Για όλο τον Αύγουστο, New Entry στο νούμερο 10 στο Rock Radio Stop 10 Script. Την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, πρώτη μετάδοση μετά την καλοκαιρινή διακοπή. Να ανακαλύψουμε σε ποια θέση θα βρεθούν και οι Script με το The Crowd.

0: έτσι.
1: Μετά από πόσα χρόνια, παιδιά, εδώ στη Θεσσαλονίκη, το επιβλητικό Αλκαζάρ αποκαλύφθηκε και ετοιμάζεται να ανοίξει τις πύλες του. Κάτι και αυτό. Απλά εδώ στη Θεσσαλονίκη τα πράγματα πάνε αργά. Μιλάμε για δεκαετίες αργά. Πολλές δεκαετίες. The script, the crowd was singing Wonderwall. Τώρα βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, 1 του Σεπτέμβρη όλος ο κόσμος και ειδικά όλος ο ραδιοφωνικός κόσμος ήδη βάζει ξυπνητήρι για το τραγουδί των Green Day για να το ξυπνήσει όταν τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Βεβαίως, και όπως καταλαβαίνετε, η τραγουδάρα των Green Day, Wake Me Up When September Ends, με σουρανή ραδιοφωνικά παντού.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25 21 0 55 122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
2: Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210 47 739.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα.
0: Χρώματα Καναράς, μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς, μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς, 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
6: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Επιστευθείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
6: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
6: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
7: Ακούτε Ράδιο Δράμα 99,1.
0: Επικοινωνία στο 2311 241507 και στο αναδομό.gr. Αναδομό και έκτισες.
8: Το Ότικα Σοπ έχει τη λύση. Γυαλιά ηλίου, γυαλιά οράσεως, φακούς επαφής και ό,τι άλλο αφορά την πολύτιμη όραση. Ειδικός οπτομετρικός έλεγχος. Έλεγχος έγχρωμης όρασης. Ειδική κερατοπονική φακή επαφής. Και τέλος, ειδική φακή που μπλοκάρουν τον μπλε φως για να ξεκουράσουμε τα μάτια μας από όλες τις συσκευές που το εκπέμπουν. Δείτε όλα τα επώνυμα brand σε ένα κατάστημα δυτικά της Θεσσαλονίκης στον Εύωσμο. Δείτε ένα από τα πιο σύγχρονα οπτικά καταστήματα σε στυλ και εξοπλισμό. Για περισσότερες λεπτομέρειες επισκεφτείτε το oticashop.gr.
9: Αυθεντική και πολυβραβευμένη ελληνική κουζίνα. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Από το 1939 στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Πάνω στο κύμα με θέα το απέραντο γαλάζιο, απολαμβάνουμε 80 χρόνια τώρα μοναδικές γευστικές δημιουργίες. Ψαροταβέρνα Σταμάτης. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα. Στο Ποσίδι Χαλκιδικής. Τηλέφωνο 23740-41911. Για αυθεντική ελληνική κουζίνα πάνω στο κύμα.
10: Back to the music. And all hell broke loose. Via satellite, this is Rock Radio 104.7. Θεσσαλονίκη.
11: Hi, this is Pat from Train. You're listening to Rock

Κάθε τη δεύτερη ώρα ξεκινάει με την καινούργια δουλειά από τους Train, μας δώσε καινούργιο άλμπουμ. Η Train που επιλέξαν το πρώτο single να είναι αφιερωμένο στο μπαρ που πρωτογνωρίστηκαν ως μπάντα, που δώσανε, που πήναν τα μπυρόνια τους, τα ποτά τους, που δώσανε το πρώτο τους live ever, Mad Dog in the Fog, εκεί στο San Francisco. Αυτή, κυρίες και κύριοι, είναι η μοναδική Train Double Trouble, παρέα με τα οπτικά Ζάνης Αριστοτέλους 11. Ώρα αυτά στους 104,7 Rock Radio Μιχαήλ. Χρόνια πολλά Rock Radio. Μπήκαμε στο 28ο χρόνο λειτουργίας μας. Και όταν σας ρωτάνε για ραδιόφωνο, εσείς απλά θα λέτε Rock Radio. Just say Rock Radio. Θα κάνουμε τα καφεδάκια μας από όλα τα Μιχαήλ. Είστε στο Rock Radio Μιχαήλ. Καλησπέρα και στο ράδιο δράμα 99.1, σε απευθεία σύνδεση εκεί. Έτσι επικοινωνείτε μαζί μου με διάφορους τρόπους, όποιος σας βολεύει, 2-31-0-25-104-7, email rockradio@rockradio.gr, σχόλια κατά την ανάρτηση και βιντεάκι σας έκανα χθες το βράδυ, αλλά και σημερινή ανάρτηση ό,τι αφορά τα γενέθλια του Rock Radio Μιχαήλ. Και εκεί τα σχόλιά σας, Instagram, Facebook, TikTok, στο Messenger έχει ένα μικρόφωνο, πατήστε, μιλήστε μου εκτός όλων των άλλων. Τώρα, επανενώθηκαν οι The Colin μετά από χρόνια. Τους γνωρίζαμε με εκείνο και το Wherever You Will Go. Αυτό είναι το καινούργιο της με τίτλο Dust, και αυτό είναι καταπληκτικό. Γι' αυτό είναι υποψήφιο να μπουκάρει στο Rock Radio Top 10.

Είναι μια NASA από την κορυφή για όλο τον Αύγουστο, ήταν στο νούμερο 2 η Αμαρόσα με τον Good Enough. Αυτή την Πέμπτη στις 10 το βράδυ, η επιστροφή του Rock Radio στα 10, μετά την διακοπή για τον Αύγουστο. Αν δεν έχετε ψηφίσει στο rockradio.gr, βλέποντας και τα 10 βίντεο κλιπ, κάντε το. Και φυσικά, ακούτε Rock Radio παγκοσμίως από το site μας, rockradio.gr.

Όπως έχετε καταλάβει, καταφθάνει το ερωτικό Σαββατοκύριακο της Θεσσαλονίκης. Ξέρετε ότι πάρα πολλά χρόνια τώρα τι που ασχολούνται με την έκθεση, κόμματα, κακό ιστορία, ζουν για αυτό το ερωτικό Σαββατοκύριακο. Οι νόμιμες και παράνομες καταφθάνουν όλες εδώ στην ερωτική Θεσσαλονίκη. Θα σπούνε πράγματα και θάματα, και από τα 100 που θα σπούνε δεν ξέρω αν θα κάνουν μισό. Να ξέρετε. Charles Kelly, ο συνειδητής των Lady Antebellum, παρά με τον Richard Marx. Είναι και αυτοί στο Top 10. Αυτή είναι εδώ τραγουδάρα στο νούμερο 7. Driving and listening to music. Βέβαια, το σωστός τίτλος του τραγουδιού θα ήταν Driving and listening to Rock Radio Michael 104.

Πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο δελτίο καιρού. Thessaloniki weather. Μια χορηγία του Απολώνια Hotel, σπα, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων. Για σήμερα, 3η 1 του Σεπτέμβρη. Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία μας λέει ο καιρός στη Θεσσαλονίκη θα έχει ως εξής. Θα είναι γενικά αίθριος. Απλά θα έχουμε λίγες πρόσκαιρες φως από απογευματινές ώρες, κυρίως στα γύρω ορεινά, όπου ενδέχεται να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Κάνουμε μεταβλητή βιομετρία από φως, η θερμοκρασία έως 33. Τώρα είμαστε, για να καταλάβετε, στους 34 βαθμούς Κελσίου. Με υγρασία στο 51%. Driving and listening to music, ο καιρός. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel Spa. Διασκέδαση 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.

λατρεύω. Και νομίζω κι εσείς. Can you hear me? Πολύ καλά. 38 χρόνια παρούλαμα είμαστε. Και τα τελευταία 28 εδώ στο Rock Radio Μιχέλ. Θεσσαλονίκη.

0: Έλα Γιωργάκη μου, καλώς όρισες.
1: Τότο μου, χρόνια. Χαιρόμαστε στο σταθμό μας.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι, ευχαριστούμε, υποκρινόμαστε.
1: Εσύ τον έφτιαξες, εμείς τον ευχαριστιόμαστε.
0: Από δικό μου έγινε δικό μας. Καταλαβαίνετε, δεν μιλάμε, φοβερό αυτό το πράγμα.
1: Από δικό σου έγινε δικό μας, δεν είναι ακριβώς.
0: Και να σου πω κάτι, αυτή είναι η μεγαλύτερη μου επιτυχία με ρωτήσεις. Έτσι είναι τρομερό η αγάπη αυτή, η αγάπη, ο φανατισμός του κόσμου με αυτό το ραδιόφωνο. Είναι τρελό. Είναι τρελό, αλήθεια σου λέω.
1: Είμαστε κολλημένοι με το ραδιόφωνο. Είμαστε
0: παλιά σκηνιά. Έτσι
1: ακριβώς. Προσπαθώ να το κολλήσω και στα παιδιά μου, το κολλάνε.
0: Σιγά-σιγά.
1: Το παίρνουν.
0: Σιγά-σιγά.
1: Ειδικά τα μικρά.
0: Είναι και θέμα επιλογής, να ξέρεις. Τους έχουν γαλουχίσει και τους έχουν μάθει. Είναι εντελώς διαφορετικό γι' αυτό το ραδιόφωνο και τα χάλια του παγκοσμίως. Γιατί το ελέγχουν. Είναι τα ίδια 50 τραγούδια. Οι ίδιες 50 ατάκες. Άβουλοι παρουσιαστές. Καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω.
1: Να δώσει διαφήμιση που πρέπει, να δώσει κατεύθυνση που πρέπει.
0: Έτσι ακριβώς. Και σου λέει, άμα θε. Θα είσαι καλό.
1: Το ελεύθερο ραδιόφωνο θα υπάρχει πάντα.
0: Έτσι, θα είσαι καλό παιδί, θα σε ταΐζουμε, θα σε ποιτίζουμε αν είσαι καλό παιδί. Και λες αυτά που θέλουμε, κατάλαβες.
1: Έτσι, θέλουμε το ελεύθερο, το καλό. Αυτό με το παράσκοπο, το χιόνι, να τρώει την παρεμβολή, να τρώει το τέτοιο εκεί, να το ψάχνουμε.
0: Γι' αυτό θα σε κοιτάνε σαν τα ψηλά βουνά. Θα σε κοιτάνε τις κορυφές έτσι. Γι' αυτό θα σε κοιτάνε έτσι πάντα.
1: Γι' αυτό και εγώ θα χαρίσω το τραγούδι που αγάπησα στην πρώτη μου αγάπη. Τραγουδήσουμε μαζί. Στον πρώτο παππού που αγαπήσαμε.
0: I can't stop loving you. Α, περίμενε. Πάρα πολύ ωραία το λες. Πάρα πολύ ωραία το λες. Γι' αυτό και εγώ κατευθείαν, όχι αστεία, θα στο μεταδώσω ευθύς αμέσως. Να είμαστε. Άντε, μπράβο, φύγαμε.
1: Φιλάκια σε όλους.
0: Φιλιά πολλά και stop loving. Ωραία φωνή, Γιώργο. Ωραία το είπες, να ξέρεις.
1: Ναι, ψάχνει.
0: Γεια σου, Γιώργο, ρε. Γεια. Ο Ηλίας ο Αραβίδης μου γράφει: χρόνια πολλά στο ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Συνέχισε να μας συναρπάζεις με μουσικάρες. Γεια σου Ηλία μου. Χρόνια μας πολλά, αδερφέ.
2: Hey, this is Steve Luke with the Vitoro. That's 104.

0: Η ώρα είναι 2:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε το σε επιλεγμένες μπουτίκ και στα social media.
1: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
2: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
3: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
2: Ανανέωση.
3: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις γυρακέτη μου.
4: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψ' τα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
2: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στον χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
5: Για το σπίτι Βέχρο. Και τελείωσε.
1: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
6: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς. Και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521 0 34 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
7: New York Casual.
8: Εσύ ορίζεις το ντύσιμό σου. Στεφάν, κοζί τζινς, Γκαμπιάνο. Sports 6 συλλογές σε ρούχο και παπούτσι.
7: New York Ceremonia.
8: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521 0 33 676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
7: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
9: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
10: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
11: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

Θεία με την μοναδική Gloria Estefan που γενέθλια σήμερα. Γεννήθηκε σαν σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου 1957. Happy birthday, Gloria. Double Trouble παρέα με τα οπτικά Ζάνη σαν στο διαπροσέντε. Όλα αυτά στο 104,8 Rock Radio Μικέλ. Χρόνια πολλά Rock Radio. Έχουμε γενέθλια σήμερα. Μπήκαμε στο 28ο χρόνο λειτουργίας. Σε παιδεία σύνδεση ράδιο δράμα 99.1. Ό,τι αφορά τα δημοφιλή γενέθλια, μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Όλες σας οι ασφάλειες. Επικοινωνείτε στο 231-0251-051 και ισχάστε. Αλήθεια σας λέω και αναλαμβάνει ο Πέτρος. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρο Ζαΐρη Τσιμισκή 62. Ας πάρω λίγο τα πράγματα με τη σειρά, γιατί και ο μεγάλος Μπάρκι γεννήθηκε σαν σήμερα PG's το 1946. Το 1927 γεννήθηκε ο Tommy Evans από τους The Drifters. Πάω τώρα από τους Fall Out Boy το 1984, Joseph Mark Trockman. Ο Peter Brown το 1976 από τους Weezer.

από Σκάνκα Νάνση το 1960 ο Κάσα Λούις, ο βασίστας. Λοιπόν, φιλή γενέθλια. Μία χορηγία, αν μην ξεχάσει και τον Μπρους Χόξτον από τους The Jam. Και αυτός βασίστας το 1955. Λοιπόν, φιλή γενέθλια, μία χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62.

0: εκεί. Γνωρίζει πολύ καλά. Μιτζίτσε, γράψει απίστευτα τραγούδια για όλους και για όλες. Εδώ δημιουργήθηκα για εσάς, Kiss of Life. Πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία με το μάνα μας, Πιτσέβες. Αγίου Δημητρίου 46, ειδικό συνεργείο μοτοσυκλετών. Μοτοσυκλέτες σας, σκούτερ σας, σέρβις, βλάβες. 231-295-95-97 ή κάντε μια στάση. Καλέτε από κοντά με τον Ανδρέα. Γεια σου, Ανδρέα μου. Λοιπόν, θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω, σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου του 2007, όπου οι Supergrass αναστέλνουν τα πάντα. Αλήθεια σας λέω.
1: 4.7.
0: Πέστε και πέστε.
1: Rock Radio Mikel, Θεσσαλονίκη.
0: Μια από αμπασίστας, ο Mick Queen, πέφτει από την βίλα του εκεί που έμενε στην Νότια Γαλλία, από το παράθυρο του πρώτου ορόφου, και σπάει την πλάτη του. Άρα χωρίς μπασίστα, αλλά που κάνει και φορητικά κιόλας, δεν μπορείς να περιοδεύσεις. Supergrass λοιπόν, κυρώσανε τα πάντα μέχρι να γίνει καλά. Είμαι απολόγος για Supergrass, ορίστε.
2: This is Gaz from Supergrass and you're listening to Rock Radio 104.7.
0: Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής, μόνο μάλα μας, Pete Savage, στην Αγίου Δημητρίου 46.

Doctors έγινε σήμερα, σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου του 1999, άνοιξαν οι διακόπτες εδώ του Rock Radio Μικέλ. Πάρα πολλές ευχές, Κώστας Παπαγούτης εδώ πέρα. Χρόνια πολλά, Rock Radio μου. Ευχαριστώ πολύ, Κωστάκη. Εγώ άλλα 10 λεπτά στην διάθεσή μου. 5 ώρα καλώς εγώ το πραγμάτι θα είναι εδώ. Δημήτρη Δημητρίου, ο Λάζαρος μου είπε όταν χθες μέσα στο στούντιο για την άλλη Παρασκευή και αυτή την άλλη θα επιστρέψει. Στις 7 θα είναι ή την Αβενιέρη την απολαύσατε και χθες. Στις 9 μαζί, σήμερα Τρίτη, τα Night Track 2 for Tuesday.

Αυτή είναι η μοναδική news με το Undisclosed Desires. Συγκλονιστικό ραδιοφωνικό κοινό. Λέμε τη μαμά από εκεί ψηλά να βάλει τα μακαρόνια στην κατσαρόλα και όλες σας και όλοι μας έχουμε ένα αστέρι μέσα μας και πρέπει να τα αφήσουμε να λάμψει. Εμείς θα δώσουμε ραντεβού το βράδυ στις 9 για Night Tracks, όπου τα ακούτε σήμερα όλα διπλά. Super Tuesday. Χρόνια πολλά, Rock Radio Μικέλ, στους 104,7. Να τα κατοστήσουμε. Και λίγα είναι. Ξέρετε το πιο σημαντικό πράγμα, το είπα πριν με τον Γιώργο, ότι το δικό μου έγινε δικό σας. Και πιο σωστά, έγινε δικό μας. Χρόνια πολλά, Rock Radio, πέτα ψηλά. Πολύ ψηλά. Εκεί που θα σε θαυμάζουν όλοι, εκεί ψηλά. Ανεξάρτητο, ελεύθερο. Ποτέ δεν αλλάξαμε τη ρότα μας, ποτέ. Αλήθεια σας λέω. Κάποια στιγμή θα τα γράψω σε βιβλία. Σε βιβλία. Για να τα μάθετε όλα κάποια στιγμή. Όλα, όλα. Και τότε είναι που θα εκτιμήσετε ακόμα περισσότερο τον Rock Radio Μικέλ. Όλα αυτά που θα μάθετε. Κάποια στιγμή θα τα αποκαλύψω όλα. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Να ξέρετε ότι να το έχετε πολύ στην καρδιά σας αυτό το ραδιόφωνο. Είναι το καλύτερο ροκ ραδιόφωνο στον πλανήτη. Το λένε οι ίδιοι καλλιτέχνες που έχουν πάει παντού. Ξέρετε γιατί? Είναι ένα ανεξάρτητο ραδιόφωνο. Είναι μόνο του, μια κατηγορία μόνο του. Άντε βρέστε αυτό σε όλο τον κόσμο. Ξέρετε, περισσότεροι σου πετάνε τις επιταγές και τα χρήματα. Και δεν υπάρχουν σταματημότα μηδενικά. Για να σε ελέγξουν, να σε κάνουν κουμάντο. Να σε κάνουν δικό τους. Μόνο και μόνο γι' αυτό, και βάζω μία τελεία εδώ, να το λατρέψετε το Rock Radio. Και τι δεν έχει κάνει για τη Θεσσαλονίκη, για την Ελλάδα. Αλήθεια σας λέω. Αλλά πάνω απ' όλα, έχει αυτούς τους απίστευτους ανθρώπους εδώ που τους ακούτε. Μουσικάρες, ο τεχνικός μας ο Γιάννης Αλεξόπουλος. Το τρελό αγόρι. Τι θα κάναμε χωρίς αυτό το τρελό αγόρι. Κράτησε τη σημαία του Rock Radio ψηλά στα πιο δύσκολα. Αλήθεια σας λέω. Και όχι μόνο. Σας ευχαριστώ πολύ. Χρόνια μας πολλά λοιπόν. Σας αφήνω με Ρίτσα Ράσκορ και Hold On. Κεντρικός μου χορηγός, Ράπτη Καζάνη, Αριστοτέλους 11. Ευχαριστώ πολύ και το ράδιο δράμα 99.1 για την επιφυία σύνδεση. Flashback Natalia Sanmir, Instagram αλλά και στο Facebook. Και σε επιλεγμένες μουσικές ολόκληρη την Ελλάδα. Αυτά ψάχνετε κορίτσια. Δελτίο καιρό από νόνια, χωτέρ, σπάδια, σκέδαση.

στα σύνορα των Ευζώνων. Δημοπηλή γενέθλια, ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής Ποτομάλα μας, Πιτς Εύες, Αγίου Δημητρίου 46. Να μην ξεχάσω να ευχαριστώ πάρα πολύ τους επιχειρηματίες που επιλέγουν από μόνοι τους, αλήθεια σας λέω, να στηρίξουν και να διαφημιστούν στο ροκ, γιατί είναι ο μοναδικός τρόπος εσόδων για να κρατηθούμε. Ξέρετε, ο οικονομικός πόλεμος που χρήσατε 28 χρόνια σε αυτό το ραδιόφωνο για να μπορέσει να κλείσει τους διακόπτες είναι τεράστιος. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Αλλά υπάρχουν εκεί πολλοί μάγκες επιχειρηματίες που γνωρίζουν πολύ καλά DST Rock Radio Μικέλ. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ να επιλέγετε και να στηρίζετε προσπάθειες σαν αυτήν εδώ. Είναι η μοναδική μας ελευθερία και η μοναδική μας σωτηρία, πιστέψτε με. Μπροστά στον έλεγχο, στο φόβο και στον τρόμο. Γιατί αλλιώς θα έχεις τα πουλιά δεξιά και αριστερά να διαβάζουν ακόμα και το όνομά τους. Να παίζουν αυτά που τους έχουν βάλει να παίξουν και να λένε αυτά που τους έχουν γράψει να λένε. Okay. Αυτά. Τα λέμε το βράδυ στις 9. Καλό απόγευμα. Bye bye. Χρόνια πολλά, Ροκ Ρέιντιο.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφισταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. 99,1. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τονέρ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 2

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Τι θα κάνουμε τελικά με το δωμάτιο του παιδιού? Θα το ψούμε!
2: Γίτσες!
0: Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει η ευχή, όμως είμαστε σίγουροι για το πόσο προστατεύει το χρώμα μας. Γιατί το άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο έχει τη δύναμη να αντιστέκεται σε μικρόβια και μούχλα, συνεισφέροντας σε ένα υγιές περιβάλλον. Πιστοποιημένο υποαλλεργικό χρώμα από το Βρετανικό Ίδρυμα Αλλεργιών. Αντιμικροβιακό, άοσμο και οικολογικό Smaltoplast Silk από τη Βέχρο. Βέχρο, το χρώμα έχει δύναμη. Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης, εργαλειωθείτε. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 Δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521 03 44 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
4: New York Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: 99,1.
1: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ, πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω.
2: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
1: Εσύ για πού το έβαλες?
2: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
1: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
3: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
4: 99.1. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
5: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
6: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30. 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
7: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθήκη.
1: Σου αρέσει να επισκευάζεις ή να κατασκευάζεις? Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειοθήκη. New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
4: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού?
3: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s-itos.gr.
1: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
1: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS στην καλύτερη τιμή της αγοράς? Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10, και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-344-70 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου. Music from

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Ό,τι και αν σημαίνει για σένα, ιδέα, εργαλείο, κατασκευή, Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. New York. Casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-033676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότερη δραμηνή στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης. Πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
7: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 Δράμα, τηλέφωνο 2521055122, Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Παπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739.
1: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
2: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
3: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
2: Εσύ για πού το έβαλες?
3: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
2: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
4: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση, Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210 57 467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση.
0: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου. Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
5: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σε στιγμή.
0: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
5: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
0: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
5: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
0: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
5: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Κάποιοι λένε ότι τον μάστορα τον κάνουν τα εργαλεία. Εμείς λέμε τον κάνει ο Χιλιώτης. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημο συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210-34470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
4: New York. Casual.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25 210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
4: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
5: Ακούτε ράδιο δράμα 99,1.

0: να ζητήσετε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο χιλιόπι. Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800. 99,1.
1: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210 55 122. Πάντα δίπλα σας, αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. 99.1.
0: Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 25210 344 70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Ακούτε Radio Δράμα 99,1.

0: Γιάννης Γαζάνης, φροντιστήριο πρόσβαση. Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
1: Έχεις σκεφτεί ποτέ πόση δύναμη κρύβει το χρώμα? Το χρώμα μας ενώνει. Αλλά και μας χωρίζει.
2: Άσπρο.
1: Μαύρο.
2: Άσπρο.
1: Μαύρο.
2: Άσπρο.
1: Το χρώμα προκαλεί.
3: Κόκκινο. Δεν το βλέπεις.
1: Ακόμα και επανάσταση μπορεί να ξεκινήσει.
4: Εγώ θέλω το μπλε.
1: Το χρώμα μας πάει μακριά.
4: Ταξί.
1: Αλλά μας φέρνει και κοντά.
5: Άσπρο πάντο.
1: Το χρώμα έχει τη δύναμη να αλλάξει τα πάντα. Ακόμα και το σήμερα. Ανανέωσε το σπίτι σου με τα ανθεκτικά, άοσμα και οικολογικά χρώματα της Βέχρο. Βέχρο. Το χρώμα έχει δύναμη.
6: Αναζητήστε όλη τη σειρά χρωμάτων Βέχρο στο Χιλιώτη. Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε. Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521 047 739.
7: New York, casual.

0: New York Ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
5: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
6: Λοιπόν, γράφετε G4SITOS. G4S ITOS.
7: Καλά, τι κάνεις? Τους λες τον κωδικό ασφαλείας του σπιτιού.
6: Αγάπη μου, το ITOS από την G4S είναι ο κωδικός ασφαλείας για όποιον θέλει να προστατέψει, να δει και να διαχειριστεί το χώρο του από οπουδήποτε, ακόμα και στις διακοπές. Απλά από το κινητό του. Πριν φύγετε για διακοπές, γνωρίστε το ολοκληρωμένο σύστημα ITOS της G4S, του παγκόσμιου ηγέτη στην ασφάλεια. Μπείτε στο g4s.itos.gr.
8: Αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέχνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security, 1η Ιουλίου 2, έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210 48070.
8: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.

Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR, με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210-2800. Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ? Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού? Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210 47 739.

0: Στέλλα, πού είσαι καλή, τι κάνεις εδώ? Πού πας, πόσο καιρό έχω να σε δω?
1: Από πέρυσι, και εσύ χάθηκες. Κορίτσια, τι έγινε, για πού το βάλατε, ε?
0: Εσύ για πού το έβαλες?
1: Θεσσαλονίκη, ψάχνουμε σπίτι για τον Αντώνη. Πέρασε στο πανεπιστήμιο, εσείς?
0: Και εμείς, αχ, είμαστε πολύ χαρούμενοι.
2: Τώρα με την πρόσβαση, όλο και περισσότεροι δραμηνοί στο πανεπιστήμιο. Φροντιστήριο Πρόσβαση. Άρμεν 17. Τηλέφωνο επικοινωνίας 25210-57467. Καλώς ήρθατε στην πρόσβαση. Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 25210-344-70. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε. Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: 4.500 τετραγωνικά μέτρα περιμένουν να τα ανακαλύψεις, να πάρεις ιδέες, να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι. Γιατί πάντα η χαρά είναι μεγαλύτερη όταν φτιάχνεις κάτι μόνος σου, στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης, πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών, κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλήσεων, παράδοση στο χώρο σας, συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ, Κρασόπουλος Tech Therapy, Βενιζέλου 126 δράμα, τηλέφωνο 2521055122. Κρασόπουλος Tech Therapy.
4: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
5: New York Casual.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης. Λήψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας, Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
4: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053 υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

0: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800. 99.1. Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10. Και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521-047-739.
1: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Lumar αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
2: New York.

0: New York, ceremonia.
1: Groom Saloon. Για το γαμπρό που θέλει να ξεχωρίσει σε ένα χώρο που του αξίζει. Επώνυμες συλλογές διεθνών οίκων σε κοστούμι, παπούτσι και αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 25210-33676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
0: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Η Hellenic Security σας προειδοποιεί. Εάν πιστεύετε πως ένα σύστημα ασφαλείας δεν χρειάζεται στο δικό σας χώρο, εμείς θα το κατανοήσουμε και κάποιοι άλλοι θα το εκμεταλλευτούν. Hellenic Security. Δράμα 48070. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου.
3: Θέλεις σφραγίδα με το λογότυπο της επιχείρησής σου. Ποιοτική και οικονομική. Πού αλλού. Πάπυρος Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 25210-47739.
4: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
5: Τηλέφωνο δράσης. 25210-30-053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.
2: Όρισε την ασφάλεια, την ελευθερία, την ανεξαρτησία σου. Νιώσε ασφαλής.
6: Hellenic Security. Νιώσε δικαιωμένος για την επιλογή σου. Από το 1991 συστήνουμε αποκλειστικά πρωτοποριακά συστήματα υψηλής τεχνολογίας και εγγυόμαστε ασφάλεια σε κάθε μικρή και μεγάλη σας στιγμή.
2: Εμπιστευτείτε μας για ολοκληρωμένες λύσεις σε φύλαξη κλειστών και ανοιχτών χώρων, κάμερες και κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης,
6: συστήματα συναγερμού τελευταίας τεχνολογίας, συστήματα πυρασφάλειας, ελέγχου πρόσβασης και χρονοπαρουσίας, χρηματοκιβώτη ασφαλείας.
2: Μονάδες άμεσης επέμβασης και περιπολίας δίπλα σας σε κάθε γεγονός.
6: Hellenic Security. Ενημερωθείτε σήμερα για τη δωρεάν μελέτη στο χώρο σας, αλλά και για τα απίστευτα πακέτα τιμών μας. Οι αντιπρόσωποι της G4S, του μεγαλύτερου οργανισμού ασφαλείας στον κόσμο, θέλουν να είστε ξέγνιαστοι κάθε μέρα και μπορούν να σας το προσφέρουν.
2: Hellenic Security. 1η Ιουλίου 2 έναντι διοικητηρίου Δράμα. Τηλέφωνο 25210-48070.
6: Όταν νιώθεις ασφαλής, είσαι ελεύθερος.
7: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε, τον υπολογιστή που κράσαρε, για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, Δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.
8: Ακούτε Ράδιο Δράμα.

Έλα, μπήκαμε στον 28ο χρόνο, ρε φίλε. 28ο χρόνο, εντάξει. Δεν τα λες σχετικά. Rock Radio Michael, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, τρίτη βράδυ. Μπήκα μέσα και σφυρίζετε, σφυρίζετε. Super Tuesday, τα ακούτε όλα διπλά με Fun Loving Criminal, The Huey και την παρέα. Ξεκινήσαμε Scooby Snacks. Με Too Hot, γιατί είναι πολύ. Έχει πολύ υγρασία, ρε παιδί μου. Υγρασία. Λίγο θα ρίξουμε μια ματιά θερμοκρασία, να ξέρετε. Αλλά πρώτα, για να ξεκινήσουμε επισήμως τα 9 tracks, πρέπει να καταφτάσει Τζούλη Μασίνο, Γιώργος Γάκης and the Troublemakers, ο αείμνηστος Παντελής Δελιγανίδης, στην παραγωγή το τραγούδι της εκπομπής The 9 Track Song. Τα 3 βήτα μαζί σας. Πάμε να περάσουμε τέλεια.

σας για τα 28 χρόνια του Rock Radio Mikkel. Στους 104,7 εδώ Θεσσαλονίκη. Η Κριστίνα υπεκλημάνει χρόνια πολλά πολλά, ακόμα πιο πολλά Rock Radio χρόνια. Ο Βασίλης χρόνια πολλά, Νάτος, ο Δημήτρης Μάνη χρόνια πολλά Rock Radio. Η Πατρίτσια.

0: Τρίτη βράδυ τα ακούτε όλα διπλά. Τι for Tuesday. Amazon, Texas. Είμαστε τη Gainer Smile. Θα πάμε έως και τις 11 με έκανα καταστάσει Απόστολος, baby, baby DJ. Ο μικρός μου είναι η Τετάρτη Μπέντ. Τον ακούτε 11 με 1 και θα περάσετε τέλεια.
1: Hey, it's Giorgio Vakaros. Night Tracks. Rock Radio 104.7.
0: Πάμε να ρίξουμε μία ματιά στην θερμοκρασία που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Θεσσαλονίκη. 31 βαθμοί, αλλά το νιώθεις πολύ πιο πάνω γιατί είναι στους 65% υγρασία. Η υγρασία που με το βγαίνεις έτσι ξεπτύζει λίγο από το στούντιο του Rock Radio Μιχέλ, σε γραπώνει, σε αγκαλιάζει, σε σφιχταγκαλιάζει και σου λέει πόσο σε αγαπάει, πόσο σε έχει ανάγκη, πόσο σε θέλει. Η υγρασία, παρακαλώ. Η υγρασία.

Τους έχω δει live στο Madison Square Garden σε ένα καταπληκτικό φεστιβάλ με πολλά ονόματα και προσκυνήσαμε με τον Αταλάκη τους μοναδικούς Third Eye Blind. Και το στυλ πάνω στη σκηνή, dress code, η μπάντα, η μουσική, το κάτι άλλο. Super Tuesday, τεράστια επιτυχία σε Semi Charm Live, όπως και το Jumper το 2008 και το album Yes Man. Rock Radio Miguel στους 104,7 Θεσσαλονίκη, τρίτη βράδυ στα Night Tracks, τα ακούτε διπλά. It's 2 for Tuesday. Χρόνια πολλά, Rock Radio Miguel. Μπήκαμε στον 28ο χρόνο λειτουργίας.

0: Και κατά βράδυ 38 χρόνια Night Tracks. Όλα αυτά εδώ στο Rock Radio Mikel που γιορτάζει σήμερα, γιατί 1 Σεπτεμβρίου του 1999 ανοίξαμε τους διακόπτες, ε!
1: Η ώρα είναι 9:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's.
2: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειοθείτε.
3: Και τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε, έλα ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210-23-307.
4: Και είδη κουζίνας, είδη μπάνιου και αξεσουάρ και μικροσυσκευές, καθαριστικά είδη, είδη για τον μπαλκόνι και... Χιλιώτης, το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα. Τα πάντα και για την οικοκυρά και το σπίτι.
5: Χιλιώτης, εργαλειωθείτε.
6: Κάποιες στιγμές χρειαζόμαστε κάτι παραπάνω από μια απλή βοήθεια. Χρειαζόμαστε οξυγόνο και δύναμη να ανταπεξέλθουμε κάθε στιγμή. Κρασόπουλος Tech Therapy. Ιατρικά μηχανήματα. Ιατρικό οξυγόνο. Οξυγονοθεραπεία. Αναπνευστήρες CPAP, BiPAP. Νεφελοποιητές, διαγνωστικές συσκευές. Οξύμετρα, μάσκες, αναλώσιμα. Κατοίκον νοσηλεία. Τεχνική υποστήριξη και σέρβις. Παράδοση στο χώρο σας. Κρασόπουλος Tech Therapy. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Βενιζέλου 126, Δράμα. Τηλέφωνο 25210-55122. Πάντα δίπλα σας. Αξιόπιστα, με ανθρώπινο πρόσωπο. Κρασόπουλος Tech Therapy. New York.

0: Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York, το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.
2: Ακούτε ράδιο Δράμα 99,1.
3: Ανοίγεις ραδιόφωνο και δεν ακούς τίποτα άλλο. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Τηλερίς.gr. Φτάνει πια. Φτάνει. Το καταλάβαμε. Ακούτε εκεί, εσείς εκεί. Στο Τηλερίς.gr. Για ηλεκτρικά. Εκεί θα έρθουμε.
4: For the private pleasure of a limited number of families. Back to the music. Rock Radio. The new. Check it out. 104.7.

0: Σα Ρόμπιν Μπέκα, κυκλοφορεί The Living Proof. Είναι και ο σύζυγός της έχει συμμετέχει ο James Christine από το House of Lords και πολλοί άλλοι. Είναι μια καταπληκτική μπαλάντα, γενικά ειδικεύεται η Ρόμπιν σε μπαλάντες, της αρέσουν πολύ. Never let you go, never let go, never gonna let you go. Δεύτερο ημίωρο, έτσι μπήκαμε στα Night Tracks. Τρίτη βράδυ, Two or Tuesday, στο Rock Radio Μιχέλ. Σωτήρι Τζο, Τζο Βακάρος. Το επόμενο είναι μια διασκευή της Robin Beck το 1989 στη τραγουδάρα που έχει γράψει ο Desmond Child και έχει κάνει παραγωγή ο Jim Steinman και το έχει προερμηνεύσει η μοναδική Bonnie Tyler, η αείμνηστη. Το εκπληκτικό If You Were a Woman. Πάμε να το απολαύσουμε από την Robin Beck.
1: Γεια σου, Θεσσαλονίκη. I am Desmond Child and you probably know my songs on Rock Radio.

0: flashback.
1: Με Νάταλια Σάμιτ στο Instagram αλλά και στο Facebook. Α, είναι αυτά που ψάχνετε, κορίτσια. Σε επιλεγμένες που δείξε ολόκληρη την Ελλάδα. Δείτε τα από κοντά. Είναι αυτά που ψάχνετε, αλήθεια σας λέω. Λοιπόν, γυρνάω τον χρόνο πίσω, 1 Σεπτεμβρίου.

μόνιμη ταινία. Ένα τραγούδι που σκηνοθέτησε Ζουά. Γκρις, και γενικά το έλεγαν, δεν θέλουμε να πάρει τραγούδι από Barry Gibb. Δεν θέλουμε, ρε παιδί μου, είναι άλλη ταινία. Δεν θέλουμε αυτό τον Νίκο, δεν θέλουμε, δεν θέλουμε. Αλλά ο Frankie Valli κάτι άκουσε, κάτι είδε σε αυτό το τραγούδι, το ένιωθε. Και με την επιμονή του, και ξαφνικά

0: σαν σήμερα. Μία Σεπτεμβρίου θα γυρίσουμε πίσω στο 1978 στο Billboard Hot 100. Στην κορυφή, στο νούμερο 1, μία χορηγία Natalia Samir Instagram, αλλά και στο Facebook, αλλά και σε επιλεγμένες μπουτίκ σε ολόκληρη την Ελλάδα.
1: Flashback.

0: πάμε μια βολτίτσα στην Αθήνα. Γίνω Νάσος. Μου στέλνει email στο rockradio@rockradio.gr και μου γράφει τα εξής: Long live Rock Radio. Χρόνια πολλά βακάρες στον απίστευτο σταθμό μας και στο απίστευτο κοινό. Έτσι ακριβώς όπως θα γράψει είναι Νάσο μου. Νάσος από το ζεστό πεδίο του Άρεως στην Αθήνα. Απορώ πως βγήκαν τα 5 χιλιόμετρα τρέξιμο. Χώσε λέει και ένα long live rock and roll. Θέλεις, θέλεις, θέλεις. Ωραία φίλε, ορίστε. Έλα ρε Δίο, έλα ρε, είμαστε Δίο μεγάλε.
1: This is Ronnie James Dio and you're listening to the best there is, rock radio.
2: Hello, this is Richie Blackmore and...
3: This is Candace Knight and you're listening to Vaccaros.
2: Vaccaros, yes.
0: Yes. Είσαι στο καλύτερο rock ραδιόφωνο του πλανήτη, ελεύθερο. Και γιορτάζει το 28ο χρόνο λειτουργίας του. Και οι superstars, είτε είναι ζωή είτε όχι, τα έχουν πει αυτοί. Εγώ απλώς

κιθάρα φυσικά μονοϊκός, Ρίτσι Μπλάκμον, που είδατε ότι ανέβηκε μετά από χρόνια παρέα με τους Τιπέρπολ, εκεί η Βιτωρία Κίνα και την παρέα. Ο ύμνηστος Σκότζι Πάουελ στα drums, όπου είχαμε συναντηθεί και φωτογραφηθεί και γνωριστεί εδώ στο Μήλο. Εντάξει. Μια τρέλα. Long live Rock Radio Miguel.

0: Αντρέα, και Αντρέα Μόσχου, καλησπέρα Σωτήρη. Μπορούμε να ακούσουμε από Disturbed, The Sound of Silence. Το δεύτερο το αφήνω σε σένα. Κάτσε να ολοκληρώσουμε το Two for Tuesday με τους μοναδικούς Rainbow και τη φωνάρα του Dio. Στο επόμενο θα αλλάξω τραγουδιστή. Ό,τι αφορά τους Rainbow, θα βάλω τον Johnny Turner, εντάξει. Τι, δεν με πιστεύετε? Δεν με πιστεύεις?
1: The best tracks, jam and night tracks.
2: Sotiris Vakanos.
3: Hey everybody, this is Joe Lynn Turner and you're listening to Rock

0: ο Τζόλι Τέρνερ. Το τραγούδι το έχει γράψει αυτός εδώ ο Πεκταράς.
1: Hi, this is Russ Ballard. Everybody is listening to Rock Radio 104.7 Thessaloniki.
0: Ο μεγάλος Russ Ballard. Το καταλάβετε γιατί είστε το σπίτι των rock superstars, το καλύτερο rock ραδιόφωνο που έχει ενέδρια σήμερα στον πλανήτη. Την παραγωγή, αλλά και στον μπάζο φυσικά, βρίσκεται αυτός εδώ ο Πεκταράς.
2: Hi, this is Roger Glover of Deep Purple. Vathos, Varos and Vokalos. On Nitrax.

0: και για την ιστορία του τραγουδιού, να τα λέμε όλα. Ότι μερικά από τα φορητικά και τα backing vocals είχαν ηχογραφηθεί από τον Graham Bonnet, που είχε έρθει εδώ στο στούντιο και μας είχε πει τρελές ιστορίες. Not so Graham.
1: Hi, I'm Graham Bonnet. You're listening to 104.7 Rock Radio.
0: Αλλά με το που την κοφάνισε από τους Rainbow, ανέλαβε ο Τζόλι Τένερ, έκανε και τα backing vocals αλλά και τα φορητικά. Κυρίες και κύριοι, Rainbow!

0: Ο Θανάσης Πολλάς, δώσε πιο δυνατά. Rainbow λέει, δώσε Θανάση, ό,τι ζητάτε εδώ πέρα κάνω, τι μπορώ. Λοιπόν, ο Ανδρέας ο Μόσχου να ετοιμάζεται. Θα επιστρέψω μετά τις διαφημίσεις με τη Stern, να... ο Dave Draymond και η παρέα να ερμηνεύουν εκπληκτικά το The Sound of Silence. Σωτήρι Τζιόρτζιο Βαγάρος, κυρίες και κύριοι, στο εορταστικό Rock Radio Μιχέλ.
1: Και ζήσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Ό,τι λέμε το κάνουμε και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάγκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR. Με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κταίο Αφή Σταματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1η Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25210 2800.
2: Ωρε φίλε, τι χρώμα είναι αυτό? Τι να σου πω, η γυναίκα μου το διάλεξε. Από πού όμως ξέρεις? Τι από πού αστειεύεσαι? Καναράς, όνομα και χρώμα. Χρώματα Καναράς. Μοναδικά χρώματα, άψογη εξυπηρέτηση, εξειδικευμένα προϊόντα που προσφέρουν άμεσες λύσεις σε κάθε είδους πρόβλημα ανακαίνησης του χώρου σας. Χρώματα Καναράς. Μεταμορφώστε τους ιδιωτικούς και εργασιακούς σας χώρους σε αποδράσεις αναψυχής. Χρώματα Καναράς. 60 χρόνια χρωματίζουμε την ιστορία. 60 χρόνια ποιότητα στο χρώμα. Στην Ίωνος Δραγούμη 9. Χρώματα Καναράς. Υπογράφουμε, δεν αντιγράφουμε.
3: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός.

0: Το Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470. Και στο Facebook ο Το Radio Φιλοπέλου.
1: Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
2: Τηλέφωνο δράσης 25210 30 053, υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

Να Drag Silver Tuesday, τα ακούτε όλα διπλά. Και μια που έχει γενέθλια τώρα ο Κρέτιο Μικέλ, ας σας πω μερικές ιστορίες που ίσως και δεν έχω μοιραστεί ποτέ μαζί σας. Ξέρετε, όταν εγώ ήθελα να ανοίξω, έχω αλλάξει καμιά δεκαριά και ραδιόφωνα, έτσι, με παίζουν χρηματιστήριο. Γίνεται ένας χαμός, αποκαλούν οι εταιρείες το φαινόμενο, τρελές ακροματικότητες, τρελά πράγματα, νούμερα που δεν έχω ξαναδεί στη ζωή τους. Στην Ελλάδα γίνεται ένας χαμός. Δώστε συμβόλαια τηλεοπτικά, ραδιοφωνικά από την Αθήνα. Εγώ όμως έχω το τζάμι που είναι και δορυφορικό. Δεν θέλω να φύγω από τη Θεσσαλονίκη. Η Θεσσαλονίκη είναι η αγάπη μου, είναι η πόλη μου, είναι η φίλη μου, η οικογένειά μου. Δεν θέλω να πάω πουθενά. Να πάω όπου ξέρω. Καταλαβαίνετε τώρα. Εγώ θέλω να ανοίξω ένα μελωδικό ραδιόφωνο. Είμαι λάτης του μελωδικού ροκ, γενικά της μελωδίας. Τρελαίνω, δεν είμαι κανένας heavy metalάς, δεν είναι κανένας. Αλλά πέφτω πάνω, είμαι Δεκέμβριο τώρα το 98 στην Νέα Υόρκη με τον Αταλάκη. Και είναι η new metal era. Γίνεται χαμός με το new metal. Και με το που ανοίγουμε τις διακόπτες, έχουμε πέσει πάνω σε System of a Down, έχουμε πέσει σε Disturbed, έχουμε πέσει σε Korn, έχουμε πέσει και ονόματα να λέω Nickelback, Puddle of Mud. Γίνεται ένας χαμός, γίνεται το social. Εγώ ξέρετε, δεν είμαι κανένας heavy metal, αλλά άμα θα μπεις στο χορό θα χορέψεις. Και θα τα μάθεις και θα τους γνωρίσεις και θα κάνεις συνεντεύξεις μαζί και θα πας συναυλίες και. Τέλος πάντων, και ανοίγουν οι διακόπτες και έρχεται αυτός ο ήχος της new metal για πρώτη φορά στα FM της Ελλάδας και να γίνεται χαμός. Δεν υπάρχει rock bar που πηγαίνω στη Θεσσαλονίκη, ειδικά που να μην παίζουν όλα αυτά που μεταδίδαμε στον αέρα. Εγώ τρελαινόμουνα για τον Drainman και τους Disturb, γι' αυτό εδώ το τραγούδι. Το θεωρώ το καλύτερό τους. Let's go down with the sickness. Έτσι ακριβώς.

να καταλάβετε πόσο βλαμμένος είναι ο φίλος σας. Είμαι τώρα κάπου σε ένα πολυκατάστημα στο New Jersey και βλέπω κάτι αθλητικά παπούτσια σε καταπληκτικές τιμές. Αρχίζω και δοκιμάζω αθλητικά παπούτσια. Και υπάρχει ένα τεράστιο από αυτά τα κασετόφωνα. Μεγάλο όμως, αυτά που βλέπετε τις ταινίες. Και μέσα στο μαγαζί παίζει το κασετόφωνο και παίζει αυτό το τραγούδι. Αλλά το ρωτάω όλα τώρα μεγάλη. Ξέρεις ποιο είναι, δεν ξέρει αυτό. Πάει φωνάζει μια άλλη κοπέλα. Ξέρεις ποιο είναι, όχι δεν ξέρει. Φωνάζει το τρίτο. Έρχεται ο τρίτος και λέει, αυτό. Αυτό είναι τη Στέρντ μου λέει. Α, για πες και πώς λέγεται. Down with a sickness. Ξέρετε, οι παλιοί DJs δεν υπήρχε χαρτάκι για χαρτάκι. Συνήθως ήταν απόδειξη από μαγαζί που είχαμε πάρει το καβελάκι μας, την πύρα μας, και γράφαμε πίσω από τις αποδείξεις τα τραγούδια που ρωτούσαμε στους DJs τι παίζει. Οι περισσότεροι λέω, λέγανε. Ήταν και κάποιοι που δεν λέγανε, έλα Παναγία μου. Πώς θα το καταλάβουμε αυτό. Τα κρύβανε. Γιατί θα πάρεις μαζί στον άλλο κόσμο.

0: ξέρεις ποτέ το τηλέφωνο όταν θα χτυπήσει, με ποιον θα μιλήσει. Με τις φάλες, με πήρε ο φίλος μου από στον Αλμπάντη και μου έδωσε δίπλα μια Ολυμπιονίκη. Και μιλούσα με την πηγή Δευρετσί που λέει: Είμαι Παναθήνα Ροχέτιο. Έλα ρε πηγή, τι λέω. Ένα βράδυ εδώ, αν δεν σε εκπομπή στην Αίγυπτο, τι πάει καλή φίλη. Η Άλκη στις πρώτο ψάρι. Και πέρα από την Αθήνα, μου λένε εσύ, παίζει ένα τραγούδι και γίνεται χαμός. Ποιο ρε Άλκη, τι τραγούδα τη λέω. Και αρχίζει στο τηλέφωνο, Άλκη και μου τραγουδάει. Να, να, να, να, να, να, να, να. Α, κατάλαβα αυτό.
1: Hey, we're Nickelback and you're listening to Rock Radio 104.7 Greece. Never

Κάπως έτσι πρωτακούστηκε το How You Remind Me από τους Nickelback στα FM της Ελλάδας. Όταν πρωτογνωριστήκαμε, εκείνο το Δεκέμβρη στη Νέα Υόρκη, η δισκογραφική εταιρεία για να θέσει τον Ηλία το Χίο, ήταν Έλληνας που δούλευε για τη δισκογραφική εταιρεία της Νέας Υόρκης. Και όταν με πρωτογνώρισε εμένα και τις εταιρείες της Νίκη, μεγάλε, ήρθαν οι δικοί μου από την Ελλάδα. Οπα, έλεγε ο Τσάτ Κρίκερ. Ήταν πολύ ωραίο φεστιβάλ με τους Πους, με Cypress Hill, με PTON και πολύ ωραία είχαμε πράγματα. Με συνέπεια με τους Nickelback να μας καλέσουν μετά από 2-3 μέρες στο Los Angeles που θα είναι και η Default και η Saliva. Τι ωραία περάσαν. Γενικά ο Τσάτ και η παρέα είναι τρομερή. Τρομερή. Τι μπορείτε να χρωστάω ένα ακόμα. Rock Radio Μικέλ στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά Rock Radio. Πήγαμε στον 28ο χρόνο μας. Και ένα από τα ερώτερα από τους Nickelback είναι αυτό εδώ που θα σας μεταδώσω. Με τίτλο Far Away. Τα τρία βήτα μαζί σας. 38 χρόνια παρακαλώ. Βάθος, βάρος. Και επειδή έξω έχει πάρα πολύ ζέστη και εγώ το καλοκαίρι ξεδικήστε. Όπως καταλαβαίνετε, καλοκαιρινός βακάλος, ρε φίλε. Και μην ακούσω κανένα μου λέει καλό χειμώνα. Καλό αστυνομία

0: καιρό.
1: Thessaloniki Wedding.
0: Να καλησπέρισω και το ραδιοδράμα 99 και 1. Σε απευθεία σύνδεση είμαστε εκεί και σε οποιοδήποτε μέρος Ελλάδας και του πλανήτη και αν είστε και είστε συντονισμένοι στο rockradio.gr. Τι καιρό θα κάνει αύριο, Τετάρτη, 2 του Σεπτέμβρη στη Θεσσαλονίκη. Γενικά έδειλες με πρόσκαιρες φως από γυματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως σε γύρω ορεινά. Από το βράδυ είναι φως θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανό να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν με μονομένες καταιγίδες. Αύριο το βράδυ θα τα πούμε. Εκεί πέρα πάω, κόφτα θα πάω στούπα, δεν ξέρω. Η άνεμη θα βυθεί 2 με 3 από φόρια τις μεσημβρινές από γυματινές ώρες νότι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία αύριο από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Το δελτίο καιρού, μια χορηγία του Απολώνια Hotel, SPA, διασκέδαση, 5 λεπτά από τα σύνορα των Ευζώνων.
1: Rock Radio 104.7.
0: Τότε στο χαμό το 99 που ανοίξαμε τις διακόπτες, εκτός από όλα τα ονόματα που σας προείπα, υπήρχαν και οι Creed του Scott Stapp. Άρα τι γινόταν εκεί με αυτούς. Ορίστε.

Φτάνουμε λοιπόν στο 99, 1 Σεπτεμβρίου, για να ανοίξουν οι διακόπτες στο Rock Radio. Λέω, πώς μπορεί να γίνει, Σωτήρη, το καλύτερο ροκ ραδιόφωνο του πλανήτη? Θα πρέπει να συνεργαστείς με τους καλύτερους του πλανήτη. Σκεφτείτε ότι από τις αρχές της δεκαετίας των 90 έφεραν τα πρώτα νεοκέντρικα αμερικάνικα σήματα στα FM της Ελλάδας. Μιλάω με τους καλύτερους παραγωγούς. Και είπαμε, είμαστε στο New Metal Era, όπου ο K-Rock Radio στη Νέα Υόρκη με το Howard Stern για πρωινή εκπομπή έχει έναν από τους καλύτερους παραγωγούς με πόσα χρυσά γαλματίδια. Συνεργάζεται με το MTV της Νέας Υόρκης, με το CBS της Νέας Υόρκης. Και φυσικά είναι ο προσωπικός παραγωγός του K-Rock Radio και του Howard Stern. Που κάνουμε λοιπόν με τον Αταλάκη για να τον γνωρίσουμε. Κάνουμε στο στούντιο, γνωρίζουμε και τον Howard Stern. Κακό ιστορίες, γνωρίζουμε και αυτόν. Και του λέω, έτσι και έτσι γίνουμε έτσι. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τους διακόπτες. Και είσαι ο καλύτερος. Και επειδή θέλουμε να γίνουμε οι καλύτεροι σε όλο τον πλανήτη, πρέπει να συνεργαστούμε με τον καλύτερο. Μου λέει, θα σου δώσω μόνο σε σένα, σε όλη την Ευρώπη. Αλλά έχω ένα θέμα, μου λέει. Δεν θα δώσω πουθενά άλλο. Μόνο σε σένα. Ωραία, λέω. Τέλεια. Έχω ένα πρόβλημα, μου λέει. Τι πρόβλημα έχει? Πώς θα τα πω στα ελληνικά? Ποια ελληνικά, του λέω εγώ. Όπως τα λες εδώ στη Νέα Υόρκη, τα θέλω. Έτσι ακριβώς. Τότε λέει. Ορίστε. Και μου. Και εκεί ξεκινάει η συνεργασία μας. Μετά φτάνω σε μια άλλη εταιρεία, στην κορυφαία εταιρεία του Dallas, Indian Century, για τα τραγουδιστά σήματα του σταθμού. Είναι η κορυφαία της κορυφαίας. Εγώ, παιδιά, έτσι και έτσι και έτσι, δώστε μου το ροκ πακέτο. Ροκ πακέτο. Δεν έχουμε, λέει, ροκ πακέτο. Δεν έχετε ροκ πακέτο.

κακό ιστορίες και να επιλέξετε, σας κάνω και μια καλύτερη τιμή μου λέει, αρκεί να μας αφήσετε να το έχουμε και σαν demo ως rock πακέτο. Ωραία λέω εγώ, δώστε, θέλουνε, τα επιλέγω και να σου και τα τραγουδιστά από την καλύτερη εταιρεία τραγουδιστών σημάτων στον πλανήτη. Κάποιος λοιπόν που ξέρει από ραδιόφωνο, ακούγοντας όλη την παραγωγή του Rock Radio Μικέλ στο 104,7, ξέρει πάρα πολύ καλά και δεν θα πιστεύει στα αυτάκια του τι ακούει στη Θεσσαλονίκη, όχι στη Νέα Υόρκη, όχι στο Λονδίνο, όχι στο Παρίσι, στη Θεσσαλονίκη.

0: και έχουν ανοίξει λοιπόν οι διακόπτες 1 Σεπτέμβρη 59. Γίνεται ένας χαμός. Το πρώτο ροκ ραδιόφωνο της Θεσσαλονίκης, Rock Radio. Μιγγέλ, εμφανίζεται και το δεύτερο σμαρτάκι που έφτασε ποτέ στη Θεσσαλονίκη, τιμένο Rock Radio, με ένα διαγωνισμό που δίνει 104.700 δραχμές, ανακοινώνοντας την πινακίδα του αυτοκινήτου, γιατί είχαμε βγάλει αυτοκόλλητα που κολούσαν στον προφυλακτήρα πίσω, ταξί, αυτοκίνητα, και με το που ανακοινώναμε την πινακίδα, γιατί είχαν βόλτα στο σμαρτάκι σε όλη την πόλη, έπρεπε μέσα σε 30 λεπτά να δει στο στούντιο να παραλάβει 104.700 δραχμές. Μετά λέμε, θα κάνουμε και συναυλίες, γιατί είμαστε το μεγαλύτερο rock ραδιόφωνο και θα φέρουμε τη φωνή της rock, The Voice of Rock, Glenn Hughes, παρέα με τον Johnny Turner, HDP, The Rainbow, The Deep Purple, εντάξει. Μετά να φέρουμε τον άνθρωπο που είναι μια κατηγορία μόνος του και πιο πριν από τους Kiss, μουσικοθεατρικός, βαμμένος, Alice Cooper, τον παίρνουμε στη Θεσσαλονίκη. Μετά να φέρουμε τους θρυλικούς Stranglers, παίρνουμε. Να γιορτάσουμε τα γενέθλιά μας με Intelligent Music Project, αυτό το super group από τη Βουλγαρία, εντελώς δωρεάν συναυλία μετά το lockdown. Και φέραμε τον Ρόνι Ρομέρο που τότε ήταν τραγουδιστή των Rainbow και τον Carl Sanders που ήταν τραγουδιστή των Nazareth, εντελώς δωρεάν εδώ στο θέατρο κήπου. Γι' αυτό το μόνο που έχω να σας πω είναι το εξής. Όταν θα σας ρωτήσουν ποτέ για ραδιόφωνο, εσείς απλά θα πείτε Rock Radio Mikel. Just say Rock Radio, τίποτα άλλο. Και αφήστε τα να τα ψάξουν όλα.
1: Hello, my name's Dave Grohl. I play in a band called Foo Fighters.
2: Hi, this is Kurt from Nirvana.
3: Hi, this is Courtney, and you're listening to...
1: And you're listening to the new 104.7
4: Rock Radio.
0: Λοιπόν, θα πάμε παρεούλαιος και τις 11 μέχρι να καταφτάσει Απόστολος Baby Baby DJ. Θα σας πάει ως και τιμή αύριο 11 η ώρα, εκτός αν έχουμε καμιά έκπληση λίγο σε πιο πρωινή ζώνη. 11 η ώρα Rock Brunch ο Δημήτρης. Στη μία θα είμαστε μαζί Double Trouble. Αύριο Τετάρτη στις 3 θα είναι Τάσος Μητακίδης. Στις 5 κατέφθασε και Δημήτρης Δημητρίου. Στις 7 Θωμάς Σταματόπουλος. Και έτσι θα πάει η κατάσταση. Τώρα πάω στο τελευταίο δικό μου διαφημιστικό διάλειμμα. Στην τελική ευθεία έχω για σας δημοφιλή γενέθλια και σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής.
5: Η ώρα είναι 10:30. Μια χορηγία του online shop στο Facebook Natalie's. Natalie's Handmade. Αναζητήστε τόσο επιλεγμένο

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Χιλιώτης. Τεχνικό πολυκατάστημα για τον κάθε επαγγελματία μάστορα. Παρέχει εξειδικευμένες λύσεις από εξειδικευμένους ανθρώπους έτοιμους να ακούσουν τις ιδέες σας και να σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις στη χαμηλότερη τιμή. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Πάντα δίπλα σας αξιόπιστα με ανθρώπινο πρόσωπο. Grassopoulos Tech Therapy. Ο προορισμός σας για όλα τα ορθοπαιδικά είδη και ιατρικά μηχανήματα. Κατοίκον νοσηλεία, αναπηρικά αμαξίδια, νοσοκομιακές κλίνες, είδη φυσιοθεραπείας και αποκατάστασης. Πάνες ακράτειας, γερανή ανύψωσης ασθενών. Κάλτσες διαβαθμισμένης συμπίεσης, αεροστρώματα κατακλείσεων. Παράδοση στο χώρο σας. Συμβεβλημένος πάροχος ΕΟΠΗ. Grassopoulos Tech Therapy. Βενιζέλου 126 δράμα. Τηλέφωνο 2521055122. Grassopoulos Tech Therapy.
4: Θέλεις ρολά ταμιακής μηχανής και POS. Στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Πού αλλού? Πάπυρος Καπαγερίδου. Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας στο 2521047739.
5: Για τον εκτυπωτή που κόλλησε. Τον υπολογιστή που κράσαρε. Για το δίκτυο που έπεσε. Έλα Ανάλυση. Το πιο εξειδικευμένο κέντρο για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, εκτυπωτές και περιφερειακά. Για προγράμματα μηχανογράφησης Epsilonet, δίκτυα και εγγυημένο σέρβις. Συνεπείς σε κάθε σου απέτηση με άμεση λύση. Ανάλυση. 30 χρόνια λύσεις για επιχειρήσεις. Πτολεμαίων 15, δράμα και online στο ανάλυση.gr. Τηλέφωνο 25210 23 307.

Τα δημοβιλή γενέδρια μια χορηγία από το ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης, Τσιμισκή 62. Σημειώστε το τηλέφωνο για να εισκάσετε μια και καλή με τις ασφάλειες 231-0-251-051. Ασφαλιστικό γραφείο Πέτρος Ζαΐρης. Είπαμε, σαν σήμερα 1 Σεπτεμβρίου 1946 γεννήθηκε ο Barry Gibb με το Bee Gees. Τεράστιες επιτυχίες, εντάξει. 1927 ο Tommy Evans από τους The Drifters. 1944 Archie Bell από τους The Drells. 1946 Greg Errico. Ένα δράμα με τον Sly and the Family.

1955 Bruce Foxton από The Jam. Η μοναδική, πολύ πολύ αγαπητή, την αγαπά πολύ. 1957 γεννήθηκε η Gloria Estefan. In the Miami Sound Machine. Μοναδική Gloria. Από Σκάν Κανάνση, ο βασίστας Cass Lewis. Το 1960. 1965 Greg McLachlan. Από Witches, το 1976 ο Peter Brown, ο drummer. Δήμο Βιλή Γενέφια, ασφαλιστικό γραφείο, Πέτρο Ζαΐρη, Τσιμισκή 62. Πάμε να απολαύσουμε μία ακόμη τεράστια επιτυχία από τους Bee Gees. Two for Tuesday, Night Tracks, Rock Radio Μικέλ, Σωτήρη Τζιό, Τζιό Βακάρος. Για εσάς γυναίκες εκεί πέρα έξω. More than a woman.

Η ερμηνεία πρέπει να κάνω στο τεχνικό του σταθμό. Το Γιάννη τον Αλεξόπουλο. Ο άνθρωπος που κρατάει 28 χρόνια τη σημαία του ροκ ρέντιο και ψηλά. Και αν έχουμε περάσει πράγματα και θάματα. Αλήθεια σας λέω. Δεν υπάρχει περίπτωση κάτι να μην έχει γίνει συμβεί σε εμάς. Τα πάντα. Τα πάντα σας. Μοναδικός Γιάννης Αλεξόπουλος. Γεια σου ρε Γιάννα, μαζί ήμασταν. Πήραμε καφεδάκι τώρα. Λοιπόν, ήδη ώρα να πάμε σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μια χορηγία μότο μάνα μας, Pete Seves. Στην Αγίου Δημητρίου 46, μηχανές, σκούτερ και ο Αντρέας, τα μαϊκά του χέρια. 2-31-2-95-95-97. 1 Σεπτεμβρίου γυρνάω στο 2011, όπου το ακουστεί στον Green Day, ο Billy Joe Armstrong. Το πετάνε έξω από μια πτήση της Southwest Flight, γιατί φορούσε πολύ πολύ, το παντελόνι του πολύ πιο χαμηλά, φαινόταν το εσώρουχο, κακώς τώρα πάει ο αεροσυνοδός, πλησιάζει τον άνθρωπο, του λέει ότι ξέρεις πρέπει να ανεβάσει λίγο το παντελόνι σου πιο πάνω και πρέπει, κακώς τώρα είναι. Αυτός αρνήθηκε, το πέταξαν έξω. Αργότερα ο spokesman της Southwest, ο Brad Hawkins, έβγαλε μια γραπτή ανακοίνωση λέγοντας ότι η αεροπορική εταιρεία τα βρήκε με τον Green, με τον τραγουδιστή τον Green Day, και ουσιαστικά το συμβάν θεωρείται λήξαν. Μάλιστα, αν το πετάξαν έξω το αεροπλάνο. Αυτό το πάτσι. Αλλά και ο άλλος σε τη μόδα πολύ στην Αμερική που κατέβαζε προβατά και όλοι μπορούσαν με τα παντελόνια κάτω. Φαινόταν το σόρμο. Τι πράγμα ήταν αυτό? Σαν σήμερα στην ιστορία της μουσικής. Μότο μάνα μας, Pete Seves, Αγίου Δημητρίου 46.

πάμε σε 20 λεπτά καταφθάσει απόσταρος Baby Baby DJ. Ο Δημήτρης, ο μεγάλος μου, κατέφτασε σήμερα 11 η ώρα στο Rock Brunch. Αλλά αυτό παιδί είναι ακούραστο, δηλαδή δεν μπορεί να φανταστείτε τι από το Απιθυντατή στο Diamond, στα Μουδανιά, τι στο Πάτεν στην Νικήτη, τι στην Κυριακή ήταν στο Βέρσου στην Ασπροβάλτα, τι 22 Σεπτεμβρίου και για δύο εβδομάδες θα είναι στην Πάτμο, στο Πάτμιανς, σε ένα εκπληκτικό μπαρ εκεί. Θα βρείτε τον Δημήτρη, όσοι θα επισκεφτείτε την Πάτμο, να παίζει μουσική για σας. Φοβερά πράγματα. Φοβερός. Πρέπει να τον ακούσετε, αν δεν ακούσετε τον Δημήτρη, ανάλογα το που βρίσκεται και σας παίζει ένα εκπληκτικό πρόγραμμα. Ροκ, ξένα, ελληνικά, ό,τι μπορείς να φανταστείτε. Άμα μπορείς, για αυτός μπορεί.

είδαμε στην Ελλάδα σαπόρ συναυλία του YouTube κάτω στο ΆΚΑ. Προσκυνήσαμε. Γιατί και η Σνόπατρο φαντάρα και η YouTube φαντάρα. Εντάξει, μιλάμε. Φοβερή συναυλία. Έχει καταφτάσει και η Φωτεινή

σήμερα λέει θάλασσα ήταν κρυσταλλαφών. Εκεί στο χώρο, αλλά το απόγευμα μας τα χάλασε, έτσι. Το θέλαμε να ακούσουμε από Meatloaf το Out of the Frying Pan. Χρόνια πολλά, Rock Radio. Λοιπόν, παρεάκι, πρώτα να δώσουμε, επειδή είμαστε gentlemen, προβάδισμα στη φωτεινή που ζήτησε Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Μετά Meatloaf. Και θα κλείσω, γι' αυτό διακόπτω το 2 for Tuesday, για να τα προλάβω όλα, με το πρώτο τραγούδι που σαν σήμερα, 1 Σεπτεμβρίου 1999, άνοιξαν οι διακόπτες του Rock Radio Mikel. Εντάξει. Και δεν είναι άλλο από τους Genesis, το Turn It On Again. Okay.

Πάμε τώρα για να σας προλάβω όλους. Η φωτεινή ζήτησε Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Η παρέα από το Ρητόκολο Καποστόλης ζήτησε αυτό εδώ. Τα τραγούδια του Jim Steinman, ερμηνευμένα από τον Meatloaf, τον αείμνηστο. Out of the frying pan. Πρώτο τελευταίο. Και το απόψινο. Two for Tuesday, που για να σας προλάβω στο τέλος δεν υπάρχει Two for Tuesday. Υπάρχουν τρία μοναδικά τραγούδια που ζητήσατε. Εντάξει.

τα παιδιά του Ρητόγορου Αποστόλης και η παρέα ζήτησαν Meatloaf. Τα τραγούδια του James Simon, Out of the Frying Pan. Κατέβαλες και Παύλος Παυλίδης πριν από καμιά ωρίτσα. Τώρα τα είδα όμως, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας, τα τηλεφωνήματά σας. Προσπαθώ όλους να σας βολέψω. Ο Παύλος λοιπόν μου γράφει τα εξής. Και μου λέει: καλησπέρα Σωτήρη και χρόνια πολλά στο Rock Radio στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Θα ήθελα για σήμερα δύο τραγούδια αφιερωμένα στο σταθμό της καρδιάς μας. Αν και είναι 2 for Tuesday, ελπίζω να κάνεις μια εξαίρεση και να τα παίξεις. Το πρώτο είναι το καταπληκτικό JoJo από το μοναδικό Boss Cax, αφιερωμένο σε σένα που μας κάνεις την καλύτερη παρέα όλα αυτά τα χρόνια. Και το δεύτερο, το Now από τους θρυλικούς Chicago, αφιερωμένο στο σταθμό που μόνο δίνει χωρίς να ζητάει ποτέ τίποτα. Το μοναδικό Rock Radio Μιχαήλου στους 104,7 Θεσσαλονίκη. Και τα άλλα δύο τραγούδια εμπιστευόμαστε για τις καταπληκτικές σου επιλογές. Keep Rockin' Rock Radio 104,7. Λοιπόν, Παύλο, θα ακούσουμε λίγο από Boss Cax. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καταπληκτικά σου λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ. Σ' αγαπώ και το ξέρεις. Πολύ. Πάμε να ακούσουμε λίγο JoJo από Boss Cax. Να ακούσουμε λίγο Chicago And Now. Και να κλείσουμε με Genesis Turn It On Again. Που είναι το πρώτο τραγούδι που άνοιξε τη διακοπή. JoJo από Boss Cax. Να ακούσουμε λίγο Chicago And Now. Και να κλείσουμε με Genesis Turn It On Again. Που είναι το πρώτο τραγούδι που άνοιξε τη διακόπτη, εντάξει. Έλα, λίγο.

Λοιπόν, αφήνω τον Bob Skaggs, πάω κατευθείαν Chicago. Απίθανο. Μεγάλη τραγουδάρα. Και τα δύο μεγάλες τραγουδάρες. Τέτοιες τραγουδάρες. Από εδώ, από εκεί. Γιατί τη μουσική του Rock Radio Mickey δεν θα τη βρείτε πουθενά. Σε όλο τον πλανήτη, ψάξτε να. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Αυτό είναι που τρελαίνει και τους ίδιους rock superstars. Αυτά είναι που ακούνε και λένε τι λες, μα πώς, μα... Είναι τέλειο το αποτέλεσμα.

0: Και κάπως έτσι θα κλείσω τα εορταστικά Night Tracks με το τραγούδι που άνοιξε τους διακόπτες του Rock Radio Mikel. Χρόνια πολλά, ρε. Είσαι το καλύτερο φιλαράκι μου. Αλήθεια σου λέω. Και κάπως έτσι ξεκίνησε η ιστορία.
1: I'm doing an ID. Vicaris.
2: Rock Radio.
1: Vicaris. Vicaris. It's Rock Radio. Vicaris. It's Rock Radio. Hello, I'm Phil Collins, and you're listening to Vicaris. It's Rock Radio. Good fun. Enjoy the break.

0: 99.1.
1: Κερδίσαμε την εμπιστοσύνη σας. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Ό,τι λέμε, το κάνουμε. Και συνεχίζουμε κάνοντας βήματα μπροστά. Αναβαθμίσαμε τον τεχνικό έλεγχο με νέα γραμμή ελέγχου για οχήματα ATV, τρίτροχα, τετράτροχα και μπάκι. Έφτασε η στιγμή να περάσει το όχημά σου τεχνικό έλεγχο. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Για επιβατικά, δίκυκλα, τρίκυκλα, τετράκυκλα και ATV οχήματα, για βαρέα φορτηγά και οχήματα επικίνδυνων φορτίων ADR με δωρεάν επανέλεγχο και εξυπηρέτηση χωρίς ραντεβού. Ιδιωτικό κτέο Αφίστα Ματιάδη. Συνέπεια στον έλεγχο, ασφάλεια στο δρόμο. Τέρμα 1 Ιουλίου Δράμα. Πληροφορίες στο 25 210 2800.
2: Έτσι ακούγεται το αυτοκίνητο. Auto Radio Φιλοπέλου. Εδώ ανεβάζεις επίπεδο. Βρες τον ήχο που σου αξίζει. Με τα κορυφαία ηχοσυστήματα Hertz, Audison και Digital Designs. Λούμαρ αντιλιακές μεμβράνες. Επίσημος συνεργάτης για απόλυτη προστασία από τον ήλιο και super cool εμφάνιση. Οθόνες multimedia με κάμερες οπισθοπορίας από τις κορυφαίες εταιρείες LM Digital και Car Media για να ζήσεις το ταξίδι αλλιώς. GPS trackers και συναγερμοί, αλλά και LED φωτισμός εξωτερικός και ατμοσφαιρικός εσωτερικός. Εδώ δεν αναβαθμίζεις απλώς το αυτοκίνητο. Το ακούς και το βλέπεις αλλιώς. Auto Radio Φιλοπέλου. Βεργίνας 173 Δράμα. Τηλέφωνο 2521-03-4470 και στο Facebook Auto Radio Φιλοπέλου.
3: New York Casual.

0: Αξεσουάρ. Τηλέφωνο για ραντεβού 2521-03676. Γεωργίου Παπανδρέου 25 Δράμα.
1: New York. Το πρώτο σαλόνι γαμπρού της πόλης.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Ήρθε η στιγμή για να βγάλεις τον μάστορα από μέσα σου. Ναι, αλλά προστασία έχεις. Φόρμα εργασίας, παπούτσια, γάντια, γυαλιά. Μάστορας χωρίς εξοπλισμό προστασίας δεν γίνεται. Χιλιώτης και στα είδη προστασίας. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
3: Θέλεις 20% έκπτωση με την αγορά του νέου σου τόνερ. Ανακύκλωσέ το. Πού αλλού. Πάπυρος, Καπαγερίδου, Εθνικής Επαναστάσεως 10 και με ένα τηλεφώνημα στην πόρτα σας το 25210 47 739.

0: Τεχνικό πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Άλλοι φωνάζουν τεχνικό για ένα μερεμέτι. Εμείς ψηφίζουμε Χιλιώτη. Χιλιάδες εργαλεία και είδη σπιτιού για να γίνεις μάστορας στο σπίτι σου. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα έχεις 4.500 τετραγωνικά μέτρα για να βρεις αυτό ακριβώς που χρειάζεσαι τη στιγμή που το χρειάζεσαι. Στο δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.

doesn't seem to me like it's enough. This is just not

0: It must be nice to love someone.
1: Φροντιστήριο Πρόσβαση. Πρόσβαση στη δύναμή σου. Πρόσβαση στο μέλλον σου.

0: Τεχνικό Πολυκατάστημα Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε.
1: Είναι στιγμές που ψάχνεις λύσεις που θέλεις να φτιάξεις ή να επισκευάσεις στο σπίτι ή στον κήπο σου. Αυτό που ζητάς υπάρχει. Χιλιώτης. Το δικό σου τεχνικό πολυκατάστημα.
2: Χιλιώτης. Εργαλειωθείτε. Πρόληψη είναι να φροντίζω και να προστατεύω τον εαυτό μου. Μοιράζομαι τα συναισθήματά μου. Καλλιεργώ τις δεξιότητές μου. Συναντώ τους άλλους. Μιλάμε για τις ουσίες της ζωής. Ζωή με δράση. Ναι στη δημιουργία. Ναι στη ζωή. Ναι στη δράση. Ναι στις ουσίες της ζωής. Δράση. Κέντρο πρόληψης εξαρτήσεων και προαγωγής ψυχοκοινωνικής υγείας. Περιφερειακή Ενότητα Δράμας.
3: Τηλέφωνο δράσης. 25210 30 053. Υπό την αιγίδα του ΕΟΠΑΕ.